Τάκα τη μετά κατσέντα τα τόμ. Τα τι μετά τα κατσέντα τα τι. Τάκα τη πίτα κατσέντα. Τάκα τη μετά.